0: το πέρσι πάμε μου για το κουίτλε για μπέλου λεφού κοπιτάει μου για να μπάμε μου για δεύτερο δεχλιάνια.
1: Και μόνο δεν φύγει.
0: Με πέρσι κίζουλο, πώς ρο κίζουλο, μην μέγρεντε, δεν νόγιο ήλιον.
1: Ναι, μόνο το. Με καμικιά σνά ομίγα γέλανατεν. Με νόγιο νότα ασοσιάνατεν.
0: Όλ μα γιονέν.
1: Να μία πέκα.
0: Εσπίλω.
2: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο,